0: Ορίστε, κοιτάξτε, εγώ βλέπω σπίτια που μας χωράνε όρος. Όχι, όχι, αυτό υπερβαίνει τα όρια. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Κι όμως έγινε.
0: Όταν σφραγίσετε το σπίτι, κύριε, τι θα τα κάνετε τα κλειδιά?